Όπου θα ήταν μια ορκέστρα. Περίσσο ότι έχουμε στάδι με γιορ. Θέμενη κου μάτσου μάτσου κάντα θέμου οικονοθίδου. Σι, μάρτσα μάρτσα δικού.

Έχω τη σκοτήτα λοκανετάρι στη όμη. Κάρλος Θερέιχο. Μπάιδερ μου πάση importantísimo να σου ατασιατόριο προφεσιονάλ. Esta noite me descubrir onde estará a temporada que vem.